Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Ακούω ανελιπώς Happy γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90's, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

0: 4.
1: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Χαϊδάρη, ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η βουλιαγμένη ακούει Happy.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 24. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ο άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Οκ, αυτό το πάρουμε λίγο ψύχρεμα. Μην το σκέφτεστε ακόμα ότι ξεκίνησε η εβδομάδα και είναι Δευτέρα. Θα το πάρουμε χαλαρά, σιγά-σιγά. Εξάλλου είναι η ώρα 6 το πρωί. Δεν θέλουμε βιασίνες, δεν θέλουμε άγχη, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε να ξυπνήσουμε όμορφα με την ησυχία μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θα τα πούμε όλα στην πορεία και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι από νωρίς-νωρίς σήμερα τα μηνύματα. Ό,τι έχετε όρεξη, ό,τι σας έρχεται τώρα πρωί-πρωί που ξυπνήσατε στο 6979-104-104. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν πολύ δυνατά εδώ στον Happy. Έρχεται Britney Spears τώρα και Oops, I Did It Again. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: Βλέπετε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να σας ξυπνήσω. Gonna make you sweat, CNC Music Factory, Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Αν μόλις τώρα άνοιξες τα μάτια σου, αν ετοιμάζεσαι για δουλειά, αν είσαι ήδη στο δρόμο ή απλώς απολαμβάνεις έτσι τον πρώτο καφέ της ημέρας, καλή μας αρχή. Εδώ θα είμαστε, θα υποδεχτούμε μαζί αυτή τη Δευτέρα, 21 του μηνός. Δεν θέλουμε άγχη, δεν θέλουμε βιασύνες, δεν τα θέλουμε όλα αυτά. Η μουσική είναι η καλύτερη παρέα για το πρωί. Δεν ξέρω τι morning τύπος είστε. Αν σηκώνεστε και δεν θέλετε να ακούτε τίποτα, ή αν βάζετε λίγο τηλεόραση, ή αν βάζετε το ραδιόφωνο τη μουσική. Αν βάλετε πάντως μουσική, πραγματικά θα δείτε ότι θα αλλάξει όλη σας η διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό σας λέω εγώ, μείνετε εδώ πάντα κολλημένοι στον Happy. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10 και έρχονται φυσικά τα καλύτερα 80s, 90s και modern talking τώρα. You're my heart, you're my soul.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s.

0: και Touch Me, I Want Your Body εδώ στον Happy 104. Για σηκώστε αυτό το κορμί από το κρεβάτι, παιδιά, ήρθε η ώρα. Ακριβώς 26 λεπτά μετά τις 6. Samantha Fox και τραγουδίστρια και μοντέλο της εποχής των 80s. Φοβερό sex symbol με αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό μαλλί. Δεν περνούσα παρατήρητη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να επιστρέψουμε στο σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Ιωνάς, τι ωραίο όνομα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Στα σημαντικά γεγονότα, το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Επίσης το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά το πρώτο της αεριοθούμενο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αν μας ακούει κάποιος πιλότος να μας πει. Και το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν και ο Μπιλ Μάρεϊ, αλλά έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά τα λίγα. 6979 104 104. Τι έχετε όρεξη να πούμε σήμερα, για πείτε μου σε μηνύματα στο Viber, όσο ακούμε την καλύτερη μουσική και Baby I Love Your Way έρχεται αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Culture Beat και Mr. Vain στον Happy 104 Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Και είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω για το μεγάλο διαγωνισμό Happy Viber. Τι θα σας έκανε happy, τι θα σας έκανε τώρα χαρούμενους. Μπορείτε να το ζητήσετε με φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104. Πείτε μας τι θα σας έκανε πολύ πολύ happy και έτσι θα το κερδίσετε. Είναι πάρα πολλά τα δώρα. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Είναι ο πιο happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Έρχονται πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 και I come undone τώρα και Jennifer Rush.
1: Το εγάλεο ακούει happy.
2: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
5: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φιλιά πολλά.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Mambo number 5 και Λουμπέγκα εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και αν μόλις τώρα ξυπνήσατε και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις, ποιες είναι αυτές δηλαδή που θα βρείτε πρώτες σε όλα τα sites, να σας πω ότι είχαμε θρύλες στην Ιγουμενίτσα πριν από λίγες ώρες. Βρέθηκε νεαρή γυναίκα νεκρή στον ποδηλατόδρομο. Φαίνεται να έχει ομολογήσει ένας 27χρονος. Επίσης, ιστορικό στραπάτσο για το CDU του Καγκελάριου Μέρτς. Μένει εκτός βουλής με 4,9. Και στην υπόθεση Μαζονάκη, νέες αποκαλύψεις έρχονται για το γιατρό. Έλεγε ότι με τη θεραπεία του ο δείκτης βιολογικής ηλικίας μειωνόταν κατά 8 χρόνια. Να δω τι άλλο θα ακούσουμε για αυτή την υπόθεση. Ενώ σήμερα απολογείται στον ανακριτή και ο υπνοτιστής. Για να ξεκινήσετε να στέλνετε σιγά σιγά και τα πρώτα μηνύματα στο 6979-104-104. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το ξύπνημα σήμερα, είναι και Δευτέρα, αλλά μην μου αγχώνεστε καθόλου. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Φυσικά με την καλύτερη μουσική έρχεται αμέσως τώρα και ο Michael Jackson. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, 7 και 2 δείχνει το ρολόι μας. Και ναι, είναι κάποιες μέρες που θέλουν λίγη περισσότερη προσπάθεια για να ξυπνήσεις, για να το πάρεις απόφαση δηλαδή ότι επιτέλους πρέπει να σηκωθείς. Και αυτή η Δευτέρα έχει κάτι από αυτές τις ημέρες. Μη μου αγχώνεστε όμως, αν είσαστε αρνητής πρωινού ξυπνήματος, να ξέρετε δεν είσαστε οι μόνοι. Και φαντάσου δεν έχουν ξεκινήσει και τα κρύα που το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Πάντως, από σήμερα αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό mood, πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, χορτάσαμε ήλιο και βόλτες. Ήταν πραγματικά όνειρο. Κατά τα άλλα, θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι τους 29, που δεν το λες και λίγο, αλλά το απόγευμα και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η Ιωάννα Λαΐου είναι και σήμερα στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, Σωτήρης Καλυβάτζης, Guest Star, και επιμένω εγώ καλοκαιρινά, γιατί σε παραλίες θα σας πάω με το πρώτο τραγούδι, La Place de Saint-Tropez, Army of Lovers. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε, καλή μας εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Happy 104 και Happy Morning Show. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι Δευτέρας, μην το κάνουμε και πολύ μεγάλο θέμα. Βάλτε το καφεδάκι σας χωρίς βιασύνες, οργανώστε και λίγο την ημέρα. Μου αρέσουν πολύ όλοι αυτοί που κάνουν πλάνο ημέρας, μην σας πω και πλάνο εβδομάδας. Δεν έχω καταφέρει να το κάνω ποτέ. Πάντα τις τελευταίες στιγμές να τρέχω να τα προλάβω όλα και στο τέλος εννοείται να έχω ξεχάσει τα μισά. Μάλιστα, έχει τύχει να μιλάω και με μαμάδες στο σχολείο της κόρης μου που έχουν φτιάξει και μενού εβδομάδας. Δηλαδή, τι θα φάει η οικογένεια Δευτέρα με Παρασκευή. Μπράβο, όχι μπράβο. Εννοείται, περιμένω να μου πείτε και τι ωραία πράγματα κάνατε μέσα στο weekend. Εγώ το έπαιξα και λίγο τουρίστα το Σάββατο. Κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας που είχα να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Κόσμος, παιδιά, γινότανε χαμός. Παντού, στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα καφέ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκα. Έχουμε φτάσει στα 8 λεπτά μετά τις 7. Καλώς ήρθατε και καινούργια στην παρέα μας. Είμαστε εδώ, ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s, πολύ δυνατά στον Happy. Έρχεται τώρα και ο George Michael, Freedom. Καλώς ήρθατε.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: και Where Did I Go Wrong στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα, ειδική καλημέρα και στα παιδιά που δουλεύουν σε καφέ και φούρνους, που ανοίγουν πρωί-πρωί για να μας ετοιμάσουν τους καφέδες μας και μας βλέπουν συνήθως να τους περιμένουμε απ' έξω με το βλέμμα θολό μέχρι να πιούμε την πρώτη γουλιά και μετά σκάμε και χαμόγελο. Μην τους τρελαίνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα και στους δασκάλους που μου έκαναν παράπονα σε εμάς, λέει, που σηκωνόμαστε τέτοιες ώρες, δεν λέτε τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τις πιο γλυκές μας καλημέρες και καλό κουράγιο με τα θηριά. Μας. Να σας πω ότι ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Τι σε κάνει happy? Σκέψου το και στείλε φωνητικό μήνυμα στο Viber τώρα στο 6979-104-104 και πολύ απλά κέρδισε το. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ, όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα, έρχονται εδώ, εννοείται στον happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: John Jett και I Love Rock and Roll. Είδατε, κάνω ό,τι μπορώ για να σας τσιτώσω λίγο πρωί Δευτέρας εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα στην Άννα, στο Χρήστο, στη Δέσποινα. Η Μάρα λέει δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα, ακόμα με τις πιτζάμες, δεν λέω να το πάρω απόφαση. Καλημέρα και στο Χρήστο. Είμαι από τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους. Έχω πιει, παιδιά, ήδη τον δεύτερο καφέ. 28 λεπτά μετά τις 7, πάμε και για προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την πιο έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάντα στο πλευρό σας. Έρχεται τώρα και η Μισελ εδώ, Άντριου Ντόναλτ, στον Χάπι 104. Καλημέρα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
2: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
1: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Είναι η Maggie Riley, Every Time We Touch, τον Hub 104. Καλή σας ημέρα, καλημέρα με το πιο ωραίο δευτεριάτικο χαμογελό μας. Διαβάζω ότι το Time Out ανακοίνωσε την ετήσια λίστα με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου και ανάμεσά τους βρίσκεται και μία ελληνική. Στην κορυφή της λίστας θα βρούμε μία γειτονιά της Σεούλ στην Νότια Κορέα με παραδοσιακά σπίτια και κορυφαίο street food. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Lotion District στο Ραμπάτ στο Μαρόκο, παραθαλάσσια συνοικία με έντονο αίσθημα κοινότητας και αυθεντική κουλτούρα. Και στην τρίτη θέση είναι ο νέος κόσμος, η ανερχόμενη αθηναϊκή γειτονιά που συνδυάζει την αυθεντική τοπική ταυτότητα με πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις και πλούσια γαστρονομική σκηνή. Έχει πολύ ωραία φαγάδικα, η αλήθεια είναι, και έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει πάρει και άλλη μια πρωτιά στη λίστα με τις ανερχόμενες γειτονιές στην Ευρώπη. Well done στο νέο κόσμο, να μια ωραία επιλογή και μια γειτονιά που δεν πηγαίνουμε συχνά. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Οι αμπελόκηποι ακούνε Happy.
2: Γεια σου Happy με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Είναι η Λίζα Στάνσφιλτ, All Around the World, εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show, με αυτή την ωραία βελούδινη φωνή και την soul αίσθηση. Γιατί κάποια τραγούδια απλά τα ακούς και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ξέρουμε αυτό κάνουμε κάθε πρωί, εδώ στον Happy. 8 παρα 10 δείχνει το ρολόι μας και ήρθε η ώρα να βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης. Βαστάτε γερά γιατί έχει σήμερα κίνηση από πολύ πρωί στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο Κινησούλα, στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμβο Καλυφτάκη, στην έξοδο προς το παρόν, αλλά από ό,τι βλέπω μαζεύεται κόσμος και στην είσοδο. Στον αγαπημένο Κηφισό εννοεί το χαμός του χαμού, πολύ πολύ υπομονή. Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο θα βρείτε θέματα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού αλλά και στο Μαρούσι και περιφερειακά εκεί στο Χίλτον. Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Λίγα θεματάκια αντιμετωπίζω και στο κέντρο της Αθήνας, Ακαδημία Πανεπιστημίου Σταδίου, στη Βασιλή Σαμαλίας, στη Φιλελλήνων, αλλά τουλάχιστον εκεί τσουλάει λιγάκι. Πολλά θεματάκια και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου. Υπομονή, μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιωάννα Λαΐου μαζί σας στον Χάπι 104. Καλή εβδομάδα.
1: Χάπι 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα να έχουμε. Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι 8 το πρωί και ξημερώνει Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Να πείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Ίωνα, τι ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Τα έχω χάσει λίγο με το ποιοι γιορτάζουν. Είναι η ζυγή ή έχει περάσει, έρχονται. Δεν ξέρω, θα τσεκάρω, μη σας μπερδεύω και εσάς. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Έρχεται και μία πανσέλινος Βαρβάτη από ό,τι βλέπω. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας και Σωτήρης Καλυβάτσης, guest star. Σε λίγο θα ακούσετε αυτή τη βραχνή σεξι φωνή. Και αφού έχει ανοίξει το μάτι για τα καλά, πάμε να δούμε και τον καιρό. Καλώς θα είναι σήμερα ο καιρός, σε γενικές γραμμές έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Από το απόγευμα όμως θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχής. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ στον Happy 104. Έρχονται και Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Lost in the Night, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, πίσω στα 80's, όπου η ελληνική pop τότε ήταν λίγο πιο ωραία, πιο ρομαντική. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση. Τα καλύτερα 80's, 90's παίζουν εδώ δυνατά στον Happy 104 και Happy Morning Show. Για την Πανσέλινο και τα Φεγγάρια λέγαμε λίγο πριν. Μια Πανσέλινο η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είναι γνωστό και στο Φεγγάρι τη Συγκομιδή και ναι, σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και τη μετάβαση στο φθινόπωρο. Γίνεται στον άξονα κρύου ζυγού, επηρεάζοντας περισσότερο κρύους ζυγούς, αλλά και τα παρορμητικά ζώδια, καρκίνους και εγώκερους. Γενικότερα να σας πω ότι οι κρύοι δεν ξέρω τι θα κάνετε, κλειστείτε σπίτι, μην μιλήσετε σε άνθρωπο, γιατί τα νεύρα σας λέει δεν θα μαζεύονται. Ενώ έρχονται και αποκαλύψεις στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οι ζυγοί θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα και θα πρέπει να κάνετε ξεκαθαρίσματα. Καρκίνοι, εγώκεροι, δέχεστε πιέσεις σε θέματα καριέρας αλλά και οικογένειας. Οι υπόλοιποι τίποτα, γλέντι και χαρά, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Τώρα, αν είσαστε και ρομαντικές ψυχές και θέλετε να χαζέψετε λίγο το φαινόμενο, θα πρέπει να στηθείτε εκεί κατά τις 7:50 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, το Σάββατο, έτσι. Οκ, σας έδωσα όλες τις πληροφορίες για τα φεγγάρια. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy 104.

0: Είναι η Queen και I Want It All εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. 20 λεπτά μετά τις 8, αυτό δείχνει το ρολόι μας. Και διαβάζω ότι σήμερα 21 του μηνός λήγει και η προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα πώς θα θέλατε να είναι η νέα εμφάνιση του ευρώ. Μέχρι στιγμής 150.000 συμπολίτες μας έχουν ψηφίσει. Γραφίστες, λέει, από όλη την Ευρώπη έχουν καταθέσει σχέδια για τη νέα όψη των χαρτονομισμάτων. Σχέδια που έχουν σχέση με τη φύση, με τα πουλιά, ενώ έχει προσθεθεί και ένα σχέδιο για το 5€. Συγκεκριμένα με το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Μέχρι σήμερα λοιπόν μπορείτε να ψηφίσετε. Τώρα πουλιά θα έχει, ζώα θα έχει. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα έχουμε στην τσέπη μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. 6979-104-104. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Σωτήρη Καλυβάτση. Έρχεται και ο Michael Jackson τώρα. They don't care about us. Εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Best και Τίνα Τάρνερ εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν από νωρίς-νωρίς τα μηνύματά τους στο Viber. Η Δέσποινα λέει: δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα να έχεις ετοιμαστεί, να τα έχεις οργανώσει όλα τόσο ωραία, να μπαίνεις στο αμάξι και ξαφνικά να συνειδητοποιείς ότι έχεις ξεχάσει το κινητό πάνω στο σπίτι σου. Έχω και χειρότερο σενάριο: να ανεβαίνεις στο σπίτι να ψάχνεις και τελικά να συνειδητοποιείς ότι το κινητό ήταν μέσα στην τσάντα. True story, νομίζω το παθαίνω κάθε μέρα. Συνεχίζουμε με προωθητικό μήνυμα. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα αλλοιών επιφανειών, αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και τη χαρακτηριστική αισθητική τη πατητή τσιμεντοκονία. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, δίνοντας μια πολύ ωραία αισθητική. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ δυνατά μόνο στον Happy.
1: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Kim Wilde και You Keep Me Hanging On εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλώς τον!
1: Καλημέρα σας! Τι γίνεται?
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη για όλους.
0: Σε περιμέναμε πώς και πόσο, Τύρι μου, θέλω να σου πω, ε?
1: Και εγώ δεν έβλεπα την ώρα να καταφτάσω.
0: Θέλω να καταγγείλουμε κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Για αρχή να κάνουμε τις καταγγελίες μας, γιατί σε έχω φέρει σε ένα καινούριο χώρο, σε ένα καινούριο στούντιο. Έχουμε μια τεράστια οθόνη τώρα εδώ και δεν μπορώ να τον δω καλά το Σωτήρι.
1: Το ίδιο πρόβλημα και εγώ. Τόσα χρόνια μέσα εκεί, σε εκείνο το όμορφο δωματιάκι, το μικρούτσικο που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά, και τώρα έχουμε πάρα πολύ χώρο. Και εδώ που έχουμε πάρα πολύ χώρο, δεν μπορεί να βλέπει ο ένας τον άλλον.
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε δύο επιλογές. Ή να πάμε στο μικρό, να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, ή να είμαστε εδώ και να βλεπόμαστε λίγο.
1: Ναι, και να καταγγείλουμε τη διοίκηση του Χάπι. Καταγγέλλω τη διοίκηση του Χάπι.
0: Είμαστε μια χαρά εδώ, είμαστε στο στούντιό μας. Έχουμε Σωτήρη Καλυβάτση στην παρέα μας, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας.
1: Έτσι, για να πάει καλά.
0: Τρίζει και καλά.
1: Όχι, την άλλαξα. Άλλαξα την καρέκλα γιατί η άλλη που μου δώσατε έτριζε.
0: Ήταν πολύ ωραία πάντα.
1: Ναι, δεν γίνεται να κάτσω από την αρχή σε μια καρέκλα που τρίζει, γιατί κάτι σημαίνει αυτό.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 παρέα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber στο 6979-104-104. Περισσότερο Σωτήρης σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ στον Happy.
1: Ακούνετε.
2: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: η Ελευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Just died in your arms εδώ στον Happy 104. Happy morning show. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είσαστε happy πάρα πολύ και θέλετε να γίνετε ακόμα πιο happy, γιατί ο διαγωνισμός μας δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας πολύ απλά τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και θα γίνει δικό σου. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. 9 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9, για να βγούμε και έξω στους δρόμους. Έλα, ωραία Δευτερούλα. Όσοι κινείστε στο Κηφισό, ελπίζω να έχετε πάρει και δεύτερο καφέ. Σημειώνονται μεγάλα μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα. Κινούνται τα οχήματα σημειωτών σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Μπορεί να ξεπεράσουν τα 10 με 15 λεπτά. Πολλή κίνηση και στην Κηφισία αυτή τη στιγμή, και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στην Κηφισία, στην άνοδο προς τα βόρεια προάστια. Πολλή κίνηση και περιμετρικά του Συντάγματος, αλλά και στους κεντρικούς άξονες Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στην άνοδο της Συγκρού κίνηση έχουμε και στο λιμάνι του Πειραιά. Κάντε υπομονή. Είμαστε εδώ, ακούμε την καλύτερη μουσική. Φυσικά συντονισμένη η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: 94.
1: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας για σήμερα. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Ναι, το χωνέψαμε τελικά ότι σήμερα είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι λες και έχει τραβήξει χειρόφρενο και δεν τσουλάει καθόλου. Νομίζω ότι κυλάει αργά και βασανιστικά. Καλά, να μην μιλήσω για τα έξοδα. Έχω βαρεθεί να πληρώνω και εκεί που λες εντάξει, τα έχω τακτοποιήσει όλα, πάρε και μια ασφάλεια αυτοκινήτου, έτσι για το καλό να έχεις. Αρχή ο επόμενος μισθός, δεν ξέρω, νομίζω τον έχω ποθήσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Λίγες μέρες ακόμα, οπότε λοιπόν βαστάτε γερά. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10 και αυτή την ώρα μαζί μας ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Πάμε να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στον καιρό. Απολαύστε τον ήλιο, ό,τι έχει βγάλει τέλος πάντων από τον ήλιο αυτή τη στιγμή, γιατί από αύριο θα το ψάχνουμε. Θα έχουμε σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ψυχρή εισβολή με πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Προς το παρόν το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς. Το μεσημεράκι θα φτάσει μέχρι και τους 29. Αμέ, γι' αυτό σας λέω, όπου βρείτε ήλιο, κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε. Εμείς ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s. Έρχονται τώρα και Backstreet Boys εδώ στον Happy 104.

0: Feeling και αλλιώς Flash Dance εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Λοιπόν, σας έχω πολύ σοβαρή πρόταση για δουλειά. Είναι πολύ καλή δουλειά. Ο Snoop Dogg προσφέρει 10.000 δολάρια το μήνα σε όποιον δοκιμάσει το παγωτό του και να ξέρετε ότι οι αιτήσεις πέφτουν βροχή. Πού είναι αυτή η αίτηση, να πω να την πληρώσω κι εγώ. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα δοκιμάζουν το παγωτό που θα φτιάξει. Κάτσε να δούμε τι παγωτό θα είναι αυτό. Μην έχει και τίποτα περίεργα μέσα. Ο άνθρωπος λέει δεν θα δοκιμάσει απλά τα παγωτά, αλλά θα ταξιδεύει και θα ανακαλύπτει και τις επόμενες μεγάλες γευστικές τάσεις με αμοιβή, όπως σας είπα, 10.000 δολάρια το μήνα. Η θέση διαρκεί 3 μήνες, άρα λοιπόν 30 χιλιάρικα σε 3 μήνες, not bad. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε υποψήφιους από όλο τον κόσμο. Για δείτε το, παρακαλώ, για δείτε το πολύ πολύ σοβαρά. Εμείς είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, δεν θα πάμε εννοείται. Αν και ξέρουμε από παγωτά, έχουμε φάει ειδικά φέτος. Το έχουμε διαλύσει το θέμα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Έρχονται εδώ τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104.

0: UB40, Red Red Wine εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και διαβάζω ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια Pokémon, ένα παιχνίδι που ένωσε πολλά παιδιά παγκοσμίως. Καλά, μην θυμηθώ και την τρέλα, την πιο πρόσφατη σχετικά. Το 2016 νομίζω ήταν που κυνηγούσαμε Pokémon σε πάρκα, πλατείες, μέσα στα σπίτια, παντού όπου και αν βρισκόμασταν. Δηλαδή, ολόκληρη μαντράχαλη. Πείτε μου ότι το κάνατε κι εσείς. Μην αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα. Που είχα πάθει τρέλα τότε για ένα διάστημα γύρω στους 5 μήνες. Κυνηγούσα κι εγώ Pokémon. Οκ, δεν το συνεχίζω άλλο, δεν το λέω καθόλου. Πάμε σε προωθημένο μήνυμα. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα και στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Έρχονται τώρα τα καλύτερα 80s, 90s δυνατά στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Another one bites the dust εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show, 28 λεπτά μετά τις 9 και ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισε το. Τηλεφωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Για σκέψου τώρα, ας πούμε, που είσαι στο αμάξι, στη δουλειά. Δεν ξέρω, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, τι είναι αυτό που θα σας γέμιζε πάρα πολύ και θα σας έκανε χαρούμενο. Αυτό ακριβώς ζητήστε και θα γίνει δικό σας. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πολλά φιλιά και καλημέρα στον Πάνο που είμαστε και εμείς που είχαμε βραδινή βάρδια και τώρα επιστρέφουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε και φυσικά είμαστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Happy γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας Gangsta's Paradise και Coolio έρχεται τώρα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
2: Αχ, δεν το πιστεύω.
1: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Πω, back me, shake me. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Είναι η Savage Garden.
0: Από αυτό με τον Garden πολύ μου αρέσει.
1: Είναι εδώ, αυτά τα ακούτε μόνο στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ παρέα με τον Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Τι γίνεται, Ιωάννη, πες μου όλα τα νέα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω για αρχή ότι η φωτογραφία μας που κάναμε σαν 80s.
0: Έχει σαρώσει.
1: Έχει σαρώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή τα μηνύματά σας είναι απίστευτα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και συγκρότημα,
0: ναι.
1: Ξένο.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς θα μας λέγανε όμως, έπρεπε να βρούμε μια καλή ονομασία.
0: Τώρα και ξένο συγκρότημα θέλει να επιστρατεύσω τα καλά μου αγγλικά. Shut up, you bastard. Follow me. Το νέο συγκρότημα.
1: Ωραία θα ήμασταν. Σε ελληνικά θα μπορούσαμε να είμαστε, ας πούμε, τα τύπου τζαβαράκια, έτσι όπως μας έκοψαν στην φωτογραφία.
0: Με αυτά τα μαλλιά σίγουρα.
1: Αυτά τα μαλλιά σίγουρα. Λοιπόν, ήταν ένα φοβερό τρέν το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
0: Τι τρένα τους έχει πιάσει όλους, μπορείς να μου πεις αυτό στα social media που βγαίνουν όλοι τέτοιες φωτογραφίες?
1: Είναι πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένας φίλος μου. Μου λέει, ρε, έκανα και εγώ, μου λέει, αυτό με τα 80s, 90s και μου στέλνει μια φωτογραφία που είναι και ωραίο παιδί, πολύ ωραίο παιδί. Και τον έχει την καφαλακρό να τη λύγει σουβλάκια. Ρε παιδί μου, του λέω, είσαι σίγουρος ότι μπήκε στο σωστό τρέντ?
0: Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι σαν να κάνουν όλοι πρόμο στο Happy 104.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ.
2: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
3: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

0: Κομματάρα, Living on a Prayer και Bon Jovi εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Γελάω ακόμα με το Σωτήρη Καλυβάτση, πραγματικά είναι η χαρά της ζωής. Γι' αυτό σας είπα, θα τον συναντάμε περισσότερο μέσα στην εκπομπή από εδώ και πέρα. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας. Έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Πριν φύγω, να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους. Βλέπω και εγώ ότι θα συναντήσω στον Κηφισό σε λίγο και με πιάνει η ψυχή μου. Έχουμε ακόμα κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισίας ίδια εικόνα με πριν, θα αντιμετωπίσετε θεματάκια στην άνοδο προς τα βόρεια προάστια. Στο κέντρο της Αθήνας, κλασική δρόμη Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο και στο Σύνταγμα εκεί γύρω-γύρω στους δρόμους. Περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά επίσης κόλλημα, αλλά και στην Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Όπως είπαμε, κάντε πολύ υπομονή. Δευτέρα σήμερα θα περάσει και αυτή η μέρα. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Φεύγω εγώ τώρα, τα μαζεύω σιγά-σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία. Μα από τη μία, όχι, από τις 6 καλέ. Πω, από τις 6 το πρωί. Δεν κάθομαι παραπάνω. 4 ολόκληρες ώρες μαζί και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, guest star. Είναι Δευτέρα, καλή μας εβδομάδα. Τα λέμε αύριο Τρίτη στις 6 ώρα ακριβώς. Πολλά φιλάκια, bye.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα να

0: Αγάπη 104.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να δω.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

Life is life. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Κηφισιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Πάντα. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
4: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
9: Καλημέρα, Happy. Είναι πολύ, πολύ, πολύ happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα ATX. Non-stop Happy 104.

0: Η Καλυθέα ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ακούτε Happy 104 και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Δεν έχει σημασία. Καθόμαστε και λέμε πόπο Δευτέρα, πόπο Σεπτέμβρης, επιστροφή στην κανονικότητα. Μια χαρά είναι ρε παιδιά, ωραίοι ρυθμοί. Τέλος πάντων, ευτυχώς ακούμε Happy 104.
2: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
4: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
3: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
5: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
3: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Happy Morning Show.
3: Happy 104.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα

0: στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Να δω

0: καλό.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
6: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το happy.
5: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
7: Όλα τέλεια, πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Χοροπή, ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star,
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόρο.

0: Γρηγόρη. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
1: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
4: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
5: Σοφία και Βάσια,
4: μία κουκέτα
5: για

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ξέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε Happy γιατί ακούμε Happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ακούμε Happy 104 και τι μου έχει λείψει. Πλέον με την τεχνολογία όλοι οι λογαριασμοί έρχονται, ξέρω εγώ, στο κινητό, τα ελέγχεις όλα από το κινητό. Πού είναι εκείνη η ωραία στιγμή που γυρνούσες στο σπίτι από τις διακοπές και έβλεπες τον πάκο χαρτιών και λογαριασμών του Σεπτέμβρη και ξέρεις τι έλεγες? Θα τα ανοίξω τον Οκτώβρη. Δεν θα χαλάσω το μήνα μου. Φτιάξτε τη μέρα σας κι εσείς με Happy 104.
2: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Προσοχή.
2: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
4: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
2: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
5: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
2: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Happy Morning Show.
2: Happy 104.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
4: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Λαύριο ακούει Happy.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Πρεμιέρα σήμερα.

0: 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: we got news for you.
1: You better listen.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star,
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
11: Στέλιο.
13: Ναι.
11: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
13: Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και πάρα πολλοί γονείς έχετε στο μυαλό σας ότι ανοίγουν τα σχολεία και πρέπει τα παιδιά να πάρουν τα βιβλία κτλ. Μια χαρά είναι τώρα τα παιδιά, γιατί έχω τα νυψάκι μου, πήραν τα βιβλία τους ωραία, οργανωμένα και όπως πρέπει στην τσάντα τους. Όχι σαν εμάς που μας έδιναν εκείνο το μπλε πράγμα που σου έκοβε τα δάχτυλα σε 6 σημεία και κουβαλούσες 27 βιβλία στο σπίτι. Κουμπ! Έκανε μέσα το δωμάτιο που άφηνες τα βιβλία στο έδαφος. Και εδώ πέρα έλεγες, έγινε ζημιά λίγο ο πατέρας στο τραπέζι. Χτυπήσατε το τραπέζι με τα βιβλία και το χαλάσατε εδώ τη γωνιά. Πάλι θα πληρώνω τζάμια.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα. Στο Sky.

0: Πολύ καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπη θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μου.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και τιμή και δόξα σε αυτούς που οργάνωσαν Σεπτέμβρη να φύγουν, που δεν τους αφορούν όλα αυτά

0: θα πάνε όλοι από εκεί. Και πας από εκεί και έχουν πάει όλοι από εκεί. Κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά του Σεπτέμβρη. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning Show. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Happy Morning Show.
1: Happy 104.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
2: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Happy.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.

0: Κάτι τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Καλημέρα ομάδα του Happy 104, ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο, τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
9: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

0: kiss.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Κάθε ανία ακούει happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη

0: μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
4: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
3: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
5: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Happy time. Non-stop. Happy 104.

0: Στο νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Γνωρίζετε

Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνήσω.

0: IKEA, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: παλαιό ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Χάπι για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
4: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
1: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Παλαιό Φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 4.
1: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο Πόρτο Ράφτη, ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
5: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Σπάτα ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Άνδρη, ακούει Happy.
1: Ακούω ανελιπώς Happy, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε Happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: των 4. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, χάπι παντού.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979.